0: Ας τον κβάβει.
1: Εσύ και δε μαλαγάς. Εσύ και μαλαγάσια δε μτάεις σε μαναμπέ ρεου ζανατσικρεου ο μαλαγάς. Ο αναρεου νιάντε φάκου βολούαν δίντρίτα ζατή. Εσύ και ρεέτσα να ζουκιού λατακανιάζα δε παναμπέ σίκ. Αρ παναμπέ αμλάφουν ρίτσα ρίτσα αραμπάτανα δίντρίτα αρατσένα σί αραπανά κουρκλούνα τσάρ. Ni saina sin fana, satin fana no maul, zainu ten flamatra amni ma malagas, de adzaina ni teni, ten pirenena ten malagas, arti asguadenuina lewe, ten partan flazana, zenefania, alioma piasanwe, ten reni, zai ampenara na nienkis, ari amptanamnia, reusutuavna, sikulsaina, malagas.

0: Ρατάνε. Τούγκα από την ρότια Μαδαγασκάρα, φαμιστάν με λάλα κατία, δε τόνα τα φυτρών, τάνουαν, τσίρουαν, λάλα. Εγώ μαζί σε εκτόρα πριβέμαντε, τη μαντέλη φιφανάναν. Μάνα να τα κεφανιού, ας οκπέβαζε, μετά το δω, αι νιού. Ζάνι μανάγκανα η ζιντζάν, αι ξάν.
1: Ζάζαν χρέη, να νέτα, βονή τσοτάτο, την τσφάτου μαμπάναν να ρεού, ατομνη τηλεβίζον να Μαδαγάς, τούκουνα τσαραϊνιστή. Του κνέα μου άρνη τη τρίτη φάτα του, φα μάκιου νιστή. Τι να μάγιστε. Άρη, για να ρέω. Για να ρέω, αμσέρα σέρ. Τελεφίλα να μαλαγκάσει ένα ραδιό. Πυρενέν, νου τι να άτκουν ένα κράι φαπτά να φοβό μα κάνει βόκ. Φα τι να μίση μίση μα. Ούλα τι να τσιμά λαλά κόρνα. Ακάκια να ρεκομίν, σαν τι λάλα να την αζήσει τα τέρια να τάπα. Μίσκο τόλι. Τι ζέμα του γαουέ, μανίρ κι ώρα μανίρελο. Πα τι να βατσαράιν, αρμινούν ροάβα. Βάβια ρουλάνια, τη ζέμα του καβέ, τι τελευζόν να μαλακάστη, τι είναι το κφολουλάρα να λου, μπα αφάνιου λε ρέτρα με σύντακα, εν φοβόμα, μα εν τεχνολογή φοβόμα, μ' τάγκα.
2: Σώτα τουμπκουλά, σώτα.